Πνευματικής, αντικαταπέμψιμη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισία,

0: σήμερον και άφρηση μην των φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πολιού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

Εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιο ημινή εν το πλήτη τη ει αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Динай, нон тя ката апостом доксология, фотонен урани со соматон, кено ерон динамео, дехоменос теос, эсу ти пахи фоси дикон, ала ти сиса проситу доксу сия идиос эламсис, το αδιάστατον αυτές της Αγίας της Κύσου Λατρείας χαρίζεται, επίβλεψον επί την ημετέραν ταπείνωση και πρόορδεξε την ενσημέτρο της ανθρωπίνης ασθενίας μιμήση των υπερουρανίων νόων προσαγωμένην σι παρημών νυκτερινήν υμνοδία, μη προς το ανάξιον αφορών της ημετέρας ζωής, αλλά προς το άμετρον της εις αγαθότητος, διείς και παρήγαγες ημάς, εκ μη όντων και προς το είναι συντηρείς και της εις ενέσεως την ευωδία δια των Αγίων σου γραφών ενέφρουσα συνήν. Ενήν σε των μόνων Άγιων άρητων τέτοια κατάληπτων των απάντων ποιητήν και δεσπότην όν προσκυνούντες δοξάζομεν ετούμενη την εξκότους της αμαρτίας απολύτρωση και την εν το φωτί του προσώπου σου ατελεύτητον μακαριότητον

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.